0: Εξι άνιους δέοι εξι κουί τόλιτ πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε, Δόμινε νον σουντίνιους, ούτ ίντρε σουτέντου μεού, σε τάντο δικ βέρβο, έτε σαν άμπιτουρ, άνιμα μέα.
0: Κόρψε σαν εις Κρίστη, κουστόδιαν μεν βίτα μετέρνα.